0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8. Yeah, that hurt me, I'll admit.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητά με επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8.
13: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω γύρω το τετράγωνο
0: τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα.
1: Mm.
0: Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το μάθαμε.
0: Διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις ξεκινήσω... μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι, επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μες στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Λέει, θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα. Στα τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κάνει κακό,
0: και λοιπόν, να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο καλύτερα.
0: Είναι κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα... σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να, είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκες να πιεις νερό?
1: Βρήκα να πιω νερό, γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια, για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα. Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντε, ναι.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσει όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες?
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφες το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι
0: η
1: Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει «Φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε».
1: Αυτό ποιος? Το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε
0: ήταν κολλητές.
1: Ήταν κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτησε εντελώς.
1: Ναι, μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνες.
0: Κατωτερώτησε, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
2: Γεια σας!
1: Για πες!
2: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η Άνοιμα και η Δράση για την Άγρια Ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η Άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανό να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμός σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και οι δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI. Μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify, με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει, όποιος ακούει,
1: κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη
1: με
0: δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από το μουσικό παραγωγό Έρι Άτι, πρώην στέλεχος της Sony Music. Παρακαλώ,
1: μάλιστα,
0: δεν είναι τυχαίος.
1: Και
0: και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια.
1: Να
0: τα
1: περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι. Τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά όλα εγώ for Christmas is you και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Α,
0: από
1: την παραγωγή στην κατανάλωση.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητά με επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις στην, σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες χορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλι των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind. Mm-hmm. Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήταν ότι ο Κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η Σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο.
0: Goth.
1: Γκρι και μαύρο. Goth.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά, mm-hmm, γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά, τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό, mm-hmm, με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά, mm-hmm, και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους. Μάλιστα. Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η, έτσι, μαμά των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες ρίζες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος. Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και
0: αυτά. Mm. Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το στόπα,
1: αυτό,
0: από τον DJ το Γάλλο τον Πιλούσκι.
1: Αχα.
0: Και παρακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι, το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν ένα πυρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καινούργιοι Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως rock σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε rock, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλές ορίσεις.

ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ. Νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε «Κυρία Βιβί, σα συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο». Η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα για να το πιστέψεις.

0: διάφοροι τρόποι, λέει, για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους. Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to

Ciao, ήταν ο Τζάλεν Ενκόντα ή Ζαλίν Ενκόντα. Ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε και εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Hugh Effendi, Touch Touch. Σου ακούγεται παλιό? Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα εδώ παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Χατραμάδος, με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Η Λάρισα λέει αδειάζει από παιδιά. 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από ταμείευση. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν ισοσίβιο, σου ρίχνουν πετραδάκια.

για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυριακά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούρια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

Να και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά, θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Μεσιέ Μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, έκθεση και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Χαθαρμάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, τις προηγούμενες μέρες βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ, από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

Αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-pavla radio,
8: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού Γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Fire and Ice. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ουντού, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη το Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νεανικό. DJ The Chicago Kid.

από 22χρονος Νορβηγός Σέντο. Και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία. Σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steele, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε ακούσα με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλα να βρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και Eric Bellinger, Cry in front of you. Δεν είναι κακό να κλαις μπροστά σε άλλους, αρκεί να το κάνει σπάνια, να μην γίνεται και συνήθεια. Αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις. Αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Η Ντενίς Νικόλ Ουάιτ, γνωστή ως Every Sunshine, Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Ann Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Ann Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Ann Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε

0: διαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
9: 6-9-44-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Doobie. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marías εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλη στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα, για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκεται. Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Άλα Μπάρνς και τον Άντριου Σπίλερ. Η original εκτέλεση ανήκει στη Μέλμπα Μουρ και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul.

0: Your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming. Αυτή ήταν η φράση. Where is my husband? Αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Leflex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
13: Auto Center Service.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα Φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Baby, I love your way. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions 2 μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτείει φόρο τιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Christopher. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Christopher φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. Αλφα Κέι το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left, και όμως και χρόνος υπάρχει αλλά και ευκαιρίες αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με Ρίο Ζήσου.

Η Ισλανδοκινέζα Λέβι Mad Woman. Το track αυτό, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει πράντα» νούμερο 2, ακούγεται όμως μέσα, υπάρχει κάποιο πέρασμα. Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Καβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόνο 63 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές ανεμπή γυναικείες φωνές διασκεύασε Cool the Gang 40 χρόνια μετά από την αρχική τους επιτυχία. Η διασκευή έγινε το 2020, το αυθεντικό ανήκε στο 1980. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.

0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
9: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: φωτιούν.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν ένα πυρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.

0: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula, για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς να ερωτευτεί. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το συναντήσαμε στη 17η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Gone, gone, gone, η συνεργασία του Teddy Swims με την Don Sendai και στην παραγωγή βρίσκεται βέβαια ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta, σταθερός στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, είμαστε μαζί, καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, σταθερό επίσης, ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Dati, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη, να σας πούμε ότι η Dati έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση, από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν, η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican Bam Bam.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούσλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής λιμένα. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγο.

0: Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Ray με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Bruno Mars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη, από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στα 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Ουζέλ, να το σκεπάλει ο Ουζέλ, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση, όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
12: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητές. φυτίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει Έλενα Γαβρασέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση ως την πρώτη πεντάδα, νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μια θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

0: Die Die, συνεργασία της Σακίρα με τον Ιγυριανό Μπέρνα Μπόι, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Ζέινα και το Ζάναντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση. Να ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή, στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το Fever Dream όμως αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με το New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό σόου. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where is my husband. Στο νούμερο 9 BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Ουζέλ, να το σκεπάλει Ουζέλ με την Ultra Anathemus εδώ, Movie to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra, Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, Ζέινα και Ζάναντο. Στο νούμερο 2, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2ωρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και

0: αλυσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω γύρω το τετράγωνο
0: τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα.
1: Mm.
0: Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το μάθαμε.
0: Διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις ξεκινήσω... μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μέσα στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός.
1: Σωστό.
0: Λέει θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα, τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κακό,
0: και
1: λοιπόν,
0: να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο καλύτερα.
0: Είναι κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα, σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκες να πιεις νερό.
1: Βρήκα να πιω νερό γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια, για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα, η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντεντε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες.
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι
0: η
1: Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει «Φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε».
1: Αυτό ποιος? Το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε ήταν κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτης εντελώς.
1: Ναι μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνες.
0: Κατωτερώτης ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet.
12: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Για πες!
0: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η άνοιμα και η δράση για την άγρια ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανός να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμός σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify,
1: mm-hmm,
0: με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει, όπως όποιος ακούει,
1: κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη
1: με
0: δόξα,
1: μαύρο δάκρυ,
0: έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι,
1: ναι,
0: πρώην στέλεχος της Sony Music, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος, και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια
1: να τα περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη
1: και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι, τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα,
0: ναι,
1: μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά All I Want for Christmas is You και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι, παιδί.
1: Αυτό είναι.
0: Α,
1: την παραγωγή στην κατανάλωση.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούσλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.

0: πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Επιπλακούρωση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή το έχεις σε αυτή την ενότητα να μου χτυπάς τις πιο ευαίσθητες χορδές. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα σε πάω πίσω στο 1991.
0: Ωραία.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε το σίγκλ των Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Συγκλάρα.
1: Συγκλάρα. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι ήταν το δεύτερο άλμπουμ του στο Nevermind. Mm-hmm. Δεν είναι να πεις ότι χτύπησε και τα hits.
0: Όχι.
1: Εδώ λοιπόν άρχισε να φαίνεται από το 91 η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά του μοναδικού καναλιού τότε, σοβαρού καναλιού για τη μουσική, το MTV.
0: Okay.
1: Με το που ανέβηκε το βίντεο από το τραγούδι.
0: Το βίντεο κλιπ.
1: Το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στα charts.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καταλάβαμε όλοι ότι χωρίς βίντεο, φίλε μου, μουσική δεν έχει.
0: Είσαι σωστή. Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτό σε μεταφορά στην ζωή των ανθρώπων θα ήθελα πραγματικά να είναι μια όμορφη ιστορία και μια όμορφη πραγματικότητα. Έλα όμως που δεν είναι.
1: Δεν είναι, θα μείνουμε στα παπαγαλάκια.
0: Για πες.
1: Ευελπιστούμε για τους ανθρώπους.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μόρα Χένλεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβασε στο διαδίκτυο τον έρωτα δύο παπαγάλων. Mm-hmm. Που όμως το ενδιαφέρον ήταν ότι ο Κίουι, το αρσενικό παπαγαλάκι, ήταν πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
1: Και η Σιούξη,
0: ναι,
1: το θηλυκό, ήταν ασπρόμαυρο. Γκρι και μαύρο. Γκοθ.
0: Έτσι.
1: Αλλά ερωτευτήκανε με την πρώτη ματιά, mm-hmm, γίνανε ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλανε και 4 πουλάκια, τα οποία, παιδιά τους, τα οποία έχουν έναν τρομερό συνδυασμό, mm-hmm, με τα πολύχρωμα φτερά του μπαμπά, mm-hmm, και τα γκρι μαύρα της μαμάς τους. Μάλιστα. Είναι κουκλιά. Άμα τα δεις στη φωτογραφία, είναι τέλεια.
0: Και από ό,τι ξέρω, η φωτογραφία αυτή έχει και πάρα πολλά likes.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί βεβαίως τα ανεβάζει όλα στο διαδίκτυο η, έτσι, μαμά των παπαγάλων.
0: Λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν ταιριάζεις.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Ας γεμίσουν τέλος πάντων και αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Που προέρχονται από δύο γονείς που δεν είναι αρκετά ίδιοι μεταξύ τους, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι να το πούμε. Ας γεμίσουμε με εκατομμύρια likes και για αυτά τα.
1: Και χαμόγελα.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Ένα πετόλι μας. παίζει. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Can't lose if you never play. Can't get let down if you never show up.

0: πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος. Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και αυτά.
0: Mm. Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το
1: στόπα,
0: από τον DJ το Γάλλο τον Πιλούσκι, και επανακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούσλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 2215 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης.

0: Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
8: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καινούργιοι Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως ροκ σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε ροκ, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσες.

Ακούσατε τον τελευταίο καιρό διάφορες απάτες, όπως ας πούμε ότι είχε πάρει ο Ρονάντο σε μια κυρία και τη ζητούσε 100 ευρώ. Δεν γίνεται ο Ρονάλντο να σου ζητά 100 ευρώ. Νομίζω ότι τα έδωσε όμως εκείνη. Αντίθετα, όταν πήρε ο πρίγκιπας Ντεγκρές σε μια άλλη κυρία, στην κυρία Βιβί, και μάλιστα υπήρχε και κέντρο που έλεγε «Κυρία Βιβί, σε συνδέω με τον πρίγκιπα Παύλο», η κυρία Βιβί δεν το πίστεψε. Τη ζητούσαν να βάλει κάτι ευρώ για να ελευθερωθούν 26.000 ευρώ. Διαβάζω όλα αυτά και μετά θυμάμαι που μας έλεγαν στην αρχή της όλης αυτής της διαδικασίας με το ηλεκτρονικό χρήμα ότι το κάνουν για να μην υπάρχουν κλοπές στις τράπεζες. Υπάρχουν τόσες πολλές κλοπές ηλεκτρονικού χρήματος που όλα αυτά που γινόντουσαν στις τράπεζες παλιά οχριούν μπροστά στην κλοπή που συμβαίνει πλέον στα χρήματα που έχεις ηλεκτρονικά. Προσοχή λοιπόν, μην περιμένεις να σε πάρει κανένας τηλέφωνο ούτε να σου στείλει μήνυμα και να το πιστέψεις.

0: Διάφοροι τρόποι λέει για να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι που φεύγει, όπως να πας για μια βουτιά στη θάλασσα και να κάτσεις εκεί όλη την ημέρα, να αφιερώσεις δηλαδή την ημέρα σου στην τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Επίσης να οργανώσεις ένα πικνίκ σε ένα ηλιοβασίλεμα ή επίσης να πας σε ένα beach bar στην έξοδό σου και να περάσεις καλά. Αυτά μας προτείνουν εδώ για να χαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026. Εμείς πάλι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σας προτείνουμε τέτοιους ήχους. Hey girl. Για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 με παλιά και καινούρια.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Ήταν ο Τζάλεν Ενκόντα, η Ζαλίν Ενκόντα. Ένας ανερχόμενος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής της Soul, με έδρα την Αγγλία. Είναι, όπως ακούτε κι εσείς, επηρεασμένος από την χρυσή εποχή της Motown, αλλά είναι ολόφρεσκο αυτό του καλοκαιριού που πέρασε. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, μου λέτε ότι μας ακούτε εδώ παρεούλα Θεού θέλοντος όλο το χειμώνα, που το ραδιόφωνο βοηθάει σαν παρέα, όπου και να βρίσκεστε, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο, βοηθάει. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις γεφυμίες.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Hugh Effendi, Touch Touch. Σου ακούγεται παλιό? Θα έλεγες ότι έπαιζε τη δεκαετία του 80 δίπλα, ξέρω κι εγώ, από τους Cure. Αλλά είναι φρεσκότατο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 2022, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έκτοτε βγάζει κάτι τέτοια, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Touch Touch, δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε και σήμερα μαζί για ακόμα μια μισή ώρα. Εδώ, παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καδραμάδος. Με καινούργια, με παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Άρισα λέει, αδειάζει από παιδιά, 1347 λιγότερα παιδιά μέσα σε μια δεκαετία. Εντάξει, αυτό είναι σε όλη τη χώρα το φαινόμενο. Σε ελάχιστες πόλεις πιστεύω ότι έχουν περισσότερο παιδιά, γεννήσεις. Αλλά είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα από το ΑΜΕΦΣΥ. Θα βάζουμε λεφτά οι γονείς που δεν έχουμε. Έτσι, και το κράτος σε βάθος 18 ετών θα φυλάει χρήματα για το παιδί σου, όπως υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν μας είπανε ότι οι φτωχοί, αυτοί που έχουν 71%, το 71% των πολιτών που έχουν ένα χιλιάρικο μέσα στην τράπεζα, δεν έχουν περισσότερο, που θα βρουν αυτά τα λεφτά να τα βάζουν κάθε χρόνο, επειδή το κράτος θα βάζει άλλα τόσα, λέει, έτσι ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να του δίνει τα χρήματα. Βέβαια αυτά τα χρήματα θα είναι κλειστά 18 χρόνια, που σημαίνει ότι θα τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, έτσι. Άλλη μαϊμουδιά αυτή. Εν τω μεταξύ, με όλο αυτό, παιδιά δεν γεννιούνται περισσότερα, έτσι να το σημειώσουμε. Τίποτα, καμία λύση. Πνίγεσαι στη θάλασσα και αντί για να σου δώσουν σωσίβιο, σου ρίχνουν πετραδάκια.

για να πεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτήν εδώ την χώρα, θα πρέπει οι αναπληρωτές καθηγητές να ξέρουν πού θα πάνε μέχρι και 31 Ιουλίου. Όμορφα και νοικοκυρεμένα. Αλλιώς, αν ψαχνόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου για να καλύψουμε θέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μέσα από τα χέρια των αστυνομικών απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο ένας βαρυπινίτης. Ο κρατούμενος δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερών, όπου τον περίμεναν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί και διαθέτοντας όχημα με φάρο, για να θυμίζει περιπολικό, οι οποίοι αφόπλησαν τη συνοδεία και διέφυγαν μαζί με τον κρατούμενο. Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της ή λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή

0: Μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καινούργια, παλιότερα, και ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το φθινόπωρο που ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Όπως ξεκινούν και τα σχολεία, ξεκίνησαν. Για τη συνέχεια, κάτι από τα παλιά. Ain't gonna cry again, Peter Cox, αγαπημένο.

και κάτι ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα βοηθήσει, λέει, στο να μιλάμε με τα ζώα μας ως το 2030, αν δεν μας έχουν φρακάρει το ψηφιακό χρήμα η τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες της. Θα γίνει και αυτό. Έχει ενδιαφέρον να μιλάς με το ζώο σου ή με τα ζώα γενικότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Τα ζώα έχουν άλλες ικανότητες, άλλες ιδιότητες, τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Αν πραγματικά καταφέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη να μιλάμε με τα ζώα, είναι σίγουρο θα τα ακούσουμε μια χαρά, θα μας καταχαιριάσουνε για όλο αυτό το κακό που κάνουμε στον πλανήτη, αλλά μπορεί να μάθουμε και πράγματα.

αν και βοηθάει το Shazam, αυτό που ακούμε και σας αρέσει και με έχετε ρωτήσει κιόλας μερικές φορές μέσα στο καλοκαίρι, λέγεται Love and Hate Story, The Kings of Siva Remix. Μεσιέ Μινιμάλ. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα. Θυμήσου για επικοινωνία. Να σου θυμίσω επίσης ότι μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Χαθαρμάδος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ, στο Messenger, στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ.

εμείς δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε πλέον, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά βγαίνουν τα ρομπότ στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, τις προηγούμενες μέρες βγήκαν τα ρομπότ και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εγκεφαλικό το παθαίνεις όταν το διαβάζεις αυτό και μετά αρχίζω και φαντάζομαι πώς βγαίνουν τα ρομπότ, από πού βγαίνουν τα ρομπότ και κατεβαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Ποιος τα βγάζει και ποιος τους δίνει την άδεια, δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.

Αγαπάω την Amy Winehouse και μου λείπει, αλλά να που οι Rolling Stones την τίμησαν αυτό το καλοκαίρι τραγουδώντας στο καινούριο τους δίσκο ένα τραγούδι της. Και έχω κολλήσει με αυτό. Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σε 6 μέρες και πάλι εδώ μαζί. Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα τις επόμενες μέρες. Μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: με πυροβολισμούς ακόμα και μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα υποδέχθηκε η Τροχέα τη νέα σχολική χρονιά. Ελέγχθηκαν πάνω από 2.200 οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 βαραβάσεις. Την απόσυρση του Δήμου Καβάλας από την έφεση που έχει ασκήσει ενάντια στην πρωτόδικη δικαίωση 54 συμβασιούχων του ΕΣΠΑ, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ζητάμε επίσημο αίτημά της η λαϊκή συσπήρωση. Με τη βοήθεια των περιοίκων, συνελήφθη ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος τρύπωσε σε σπίτι στην περιοχή της Τούζλας. Ο δράστης πρόλαβε να πάρει μετρητά και κοσμήματα, όμως οι γείτονες τον αντιλήφθηκαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς του σταθμού Ορφανού. Τα κλοπημαία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Καβάλα αντιμετωπίζει απόψε στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές.

0: και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού Γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Fire and Ice. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία, Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ούντου, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη το Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νεανικό.

ο 22χρονος Νορβηγός Σέντο. Και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία. Σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steel, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε απόψε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλα να γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και Eric Bellinger, Cry in front of you. Δεν είναι κακό να κλαις μπροστά σε άλλους, αρκεί να το κάνεις σπάνια, να μην γίνεται και συνήθεια. Αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις. Αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Η Ντενίς Νικόλ Γουάιτ, γνωστή ως Every Sunshine, Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Ann Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Ann Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Ann Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

0: Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.

0: Στη Θάσο, θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Σε θέλω για μια ζωή.
2: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
1: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
2: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
3: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
6: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Dubi. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marias εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλοι στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα. Για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκεται. Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Alan Barnes και τον Andrew Spiller. Η original εκτέλεση ανήκει στη Melba Moore και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul.

0: Your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι, και έτσι με αυτόν τον τρόπο η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming. Αυτή ήταν η φράση. Where is my husband? Αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Le Flex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: 102,8. Καβάλα News. Στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Έλα με πόλη μαζί. εσύ. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Baby, I love your way. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions 2 μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτείει φόρο τιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Christopher. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Christopher φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. Αλφα Κέι το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left, και όμως και χρόνος υπάρχει αλλά και ευκαιρίες αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με Ρίο Ζήσου.

0: Η Ισλανδοκινέζα Λέβι Mad Woman. Το track αυτό, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2, ακούγεται όμως μέσα, υπάρχει κάποιο πέρασμα. Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577.

0: για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
0: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
0: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Επέστρεψα μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές και όλη αυτή την εβδομάδα σας έχω τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα σε αυτό το Summer Break. Μπορεί να τα έχετε ακούσει στο Spotify, στο TikTok ή και στο YouTube, όμως τώρα θα τα ακούσουμε και μαζί εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Ellie Goulding και Slater. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun.

0: μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun και την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει το καινούριο της άλμπουμ Bass Persuades η Miley Cyrus και σίγουρα ανυπομονούμε με αγωνία να ακούσουμε τι μας έχει ετοιμάσει. Πρώτη γεύση μέσα από αυτό είναι το ομότιτλο track που συνδυάζει pop αναφορές με έντονα post-punk στοιχεία. Το βίντεο κλιπ υιοθετεί μια αισθητική έντονα επηρεασμένη από την Lady Gaga αλλά και τη leather κουλτούρα και ενισχύει τον πιο σκοτεινό και τολμηρό χαρακτήρα της νέας μουσικής της περίοδου. Η επιλογή της να χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα, το Miley, δίνει την αίσθηση μιας καινούργιας αρχής. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή branding, αλλά για μια κίνηση που συνοδεύεται από νέο ήχο, νέα αισθητική και ένα άλμπουμ που φαίνεται να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές μας εδώ στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song. Let's go.

Ριβιέρα και She Doesn't Mind στο New Music Show. Και σίγουρα ξέρετε τον Μόντο του Πλάντης, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου, και πλέον θέλει να μας δείξει ότι έχει και μια διαφορετική πλευρά. Ο παγκόσμιος λοιπόν recordman και διπλά Ολυμπιονίκη στο επικοντό κυκλοφορεί το Gold, ένα τραγούδι που αποτελεί το επίσημο anthem του νέου World Athletics Ultimate Championship, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε στη Βουδαπέστη και συνδυάζει εικόνες από την πόλη με στιγμές από ολόκληρη την αθλητική διαδρομή του Πλάντης, ακόμη και πλάνα από την παιδική του ηλικία. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται επίσης οικογένεια, φίλοι και συναθλητές του. Και μέσα σε αυτή την ιστορία υπάρχει και ένας Έλληνας που έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του, και αυτός είναι ο Μανόλο. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2015 και από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε σε μία από τις πιο όμορφες φιλίες του παγκόσμιου στίβου. Ο Μόντο του Πλάντης λοιπόν τραγούδισε το Gold ζωντανά χθες στην τελετή λήξης του Ultimate Championship στην Βουδαπέστη και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: New music show with Yanni Bouzika.
4: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Επέστρεψα επιτέλους μετά τις διακοπές. Εντάξει, 14 Σεπτεμβρίου πήγε. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τραγούδι που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το αγαπήσαμε κατευθείαν με την πρώτη του μετάδοση εδώ τον Ιούλιο στο New Music Show. Και τώρα πια θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Gotta be cool από Ραφαέλ. Και τώρα πάω στην Ellie Goulding και το νέο τους άλμπουμ που ηχητικά συνδυάζει τα χαρακτηριστικά synth pop στοιχεία της μαζί με electro επιρροές. Έχει και ακουστικές στιγμές και στίχους που ασχολούνται με την προσωπική της ζωή, τις φιλίες και την αλλαγή. Το I Know Too Much σηματοδοτεί μια στροφή από την απρόσωπη dance pop του προηγούμενου δίσκου της προς μια οικεία και πιο μελοποιημένη σύνδεση τραγουδιών. Από τα highlights λοιπόν της καινούργιας της δουλειάς είναι το For Your Entertainment, το οποίο έρχεται τώρα στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

Sienna Spyro γνωρίζει τεράστια επιτυχία στα βρετανικά charts. Αυτό ήταν το Material Lover και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Wannabe των Spice Girls ήταν το πρώτο single από το debut του album Spice. Δημιουργήθηκε μόλις μέσα σε 30 λεπτά και ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Ξεκινάει με το γέλιο της Jerry Halliwell, ενώ ακολουθούν νότες πιάνου εμπνευσμένες από την γραμμή μπάσου του Summer Nights από την ταινία Grease. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες, στις δεύτερες περισσότερες για γυναικείο group πίσω από το Stay των Shakespeare Sister. Ήταν το δεύτερο πιο εμπορικό single εκείνη τη χρονιά και αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα τους από Girl Group. Το ίδιο ισχύει και στην Αμερική, αφού και εκεί κατέχει το ρεκόρ στο τραγούδι με τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις και downloads από γυναικείο συγκρότημα. Έχει χαρακτηριστεί ως το πιο iconic Girl Power Anthem, ενώ το clip αναδείχθηκε Best Dance Video στα MTV Awards. Το Wannabe λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Yeah!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.